Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με τρούρον να σπέλ. Παίρνει αδρούλιν ξενούχ. Και μη φύρεν, ρόγαλακ φύρεν. Σε φίλους.